0: Έτσι με ραφό.
1: Τατούλα, διάνο, και το λέκα, χολοκίσε δύο τσάμε σεν τλε, και πάνω χολοκίσε δύο χαλάν. Και το ρωτσέ μια κότσ, τσαραν τσέπε, μα κοτλέι κοτλέλα, μογουάμε, καπούρα πούρα, έναν λίδι πέκα, σε πέκα σαχάχο. Για να χακίσω ρε, πούρα πούρα, για πρέμ κομπιένο, ιάν. Φέλα, σέβαινα κουαγάχο, και να κουέβω τσοκουατά.

0: Ούτρελεζε με ραφό.
1: Remember, Facebook, Instagram, X, TikTok, and email us, merafong360radio@gmail.com.